Ο Χαϊσάνι, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τι πάνε, τ